104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos.
4: Nothing's off limits.
5: No.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί προπαρασκευάρα. Τι νομίζατε θα γλιτώνατε? Εδώ είμαστε, Rock Radio Mikkel στους 104.7 συντονισμένοι. 7 λεπτάκια μετά τις 7. 25 Ιουνίου σήμερα. Και για να δούμε πώς θα το στρώσουμε. Φαΐ Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9 Morning Madness. Κάτσε, γιατί άφησα μακριά το καφεδάκι μου. Και άργησα εξαιτίας αυτού. Όταν πηγαίνει ο άλλος το παιδάκι μου από μπροστά και για ένα καφέ λέει για δύο πράγματα να του βάλεις μέσα. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή

Και βάλε και εκείνο και βάλε και τ' άλλο. Ο Μικέλος ξέρει. One way or another. I'm gonna find you. Μισό να το φέρω και πάνε έρχομαι έτσι. Να πάρω και μια ανάσα. Να στρίψω και ένα...

0: Εντάξει, μωρέ. Πατήθηκε ένα κουμπάκι κατά λάθος. Δεν πειράζει. Τι να κάνεις. Μας έκοψε Billy Joe. Αλλά δεν πειράζει. Ωστόσο το έκοψε στο καλύτερο, ρε παιδί μου. Από την άλλη, επειδή έχουν περάσει Pink Floyd. Καλά είμαστε. Έλα ρε μουρλες, άντε επιτέλους. Ψιλοτακτοποιήθηκα και για να δω. Έχετε φτάσει και πολύ, το χαίρομαι. Καλημέρα Νελουμάς. Καλημέρα στο αερόκαστρο. Καλημέρα στο κορμιράτο μας. Πού βρίσκεσαι ρε φίλε? Σε 17,5 βαθμούς βρίσκεσαι. Όποιος θέλει δροσιά, λέει το κορμιράτο. Ορίστε. Εκεί που βρίσκεται, κάτσε να δω μήπως μου το γράφεις παραπάνω και δεν το βλέπω ρε παιδί μου. Όχι, δεν το γράφεις. Σε κάποια βουνά θα είσαι. Ποιος ξέρει. 17,5, ενώ εμείς εδώ στο κέντρο είμαστε στους 24 από τη είδα. Τι λες τώρα. Από την άλλη παιδιά, ο Γιάννης, το κορμιράτο είναι αυτό, δεν κερνάει καφέ, κερνάει δροσιά. Μόνο τον καφέ σας, αν θέλετε, να το πάρετε μόνοι σας εκεί πέρα. Κορυφή χορτιάδια, γι' αυτό. Από την άλλη, άμα σκεφτώ εγώ ότι 7 και 4 στην κορυφή του Χορτιάτη έχει κοντά 18 βαθμούς Κελσίου. Ψιλοζέστη έχει. Καλημέρα στο Βαράκι που έχει 31 βαθμούς Κελσίου μέσα στο σπίτι. Καλύτερα να βγεις έξω. Αλήθεια τώρα. Καλύτερα είναι έξω. Πού είσαι Ρενελού, εσύ πόσο έχεις? Την Ελού την κόβω να έχει 28. Έτσι με τους Pink Floyd και αυτή την κομματάρα, θέλω να στείλω τις καλημέρες μου στον οδηγό του 31. Μεγάλο αλάνιο τύπος. Ο οποίος είναι ροκάς από τους καλούς, από τους παλιούς, και μας ακούει. Μ' άρεσε πολύ φίλε. Που την έβρισκες τόσο πολύ με το τραγούδι. Έτσι ρε φίλε, μόνος, ωραίος. Τίποτα. Μέχρι και κιθάρα έπαιζε εκεί την ώρα που οδηγούσε. Φοβέρος.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Απίστευτο. Είδες τι ωραία Νελού μέσα έπεσα. Είπα 28, 27 έχεις, εντάξει. Όπως βλέπεις το Βαράκι υπάρχουν και χειρότερα. 31 βαθμούς. Αρέσει Γιώτα, κάνε κάτι, πραγματικά. Με σχέλη μοναχής, καλό στο να καλή σου μέρα. Φίλε, χθες δεν σε πρόλαβα. 10 η ώρα έφτασε σπίτι.

αλήθεια είναι ότι μου ήρθε αυτό το τραγούδι για άλλους λόγους, έτσι. Κυριολεκτικά να καίνε τα κρεβάτια, αλλά από τη ζέστη. Δεν ξέρω αν το βιώνετε εσείς αυτό. Εκεί ρε παιδί μου που ξαπλώνεις το πεντάλεπτο. Έχει ζεσταθεί τόσο πολύ το στρώμα, το σεντόνι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν γίνεται. Να αλλάξεις και το μαξιλάρι θέλει. Πλευρά. Γιατί απ' την άλλη είναι πιο δροσερό. Αλλά άμα κάνουμε όλο το βράδυ αυτή τη δουλειά δεν είναι. Από την άλλη έχουμε εκεί πέρα τον Νόε. Στο βαράκι το γάτο, ο οποίος έχει ανέβει επάνω στην ντουλάβα και σου λέει εκεί πέρα είναι καλύτερα, μάλλον έχει. Δροσιά, λέει το βαράκι, ωστόσο εγώ πιστεύω ότι απλά θέλει να σε βλέπει να ζεσταίνεσαι αφιψηλού. Ο κύρις του σπιτιού.

τώρα δεν ξέρω αν εδώ κάνουμε τίποτα. Τύρθουμε μπλου. Μπλου. Αυτό που ξέρω

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Επιστρέψαμε στις μουσικές μας. Ρεκόρεντε ο Μικέλ στους 104.7 και Morning Madness. Καλημερούδια. Τι μου κάνετε, καλώ στη μαφιάρα μας με τον Κακομύρο Γλου. Αχ, μωρέ. Ξαπλώνει τα πατώματα στα μάρμαρα. Γιατί ζεσταίνεται, εγώ αυτό νομίζω. Επίσης σίγουρα με ψημύρι. Γιατί θα τη σηκώσει να την πας στη δουλειά τώρα, κατάλαβες. Κάποτε ήμασταν young.

Η σωστή ερώτηση λοιπόν όταν σε ρωτάνε πόσο χρονών είσαι είναι να ακολουθεί αμέσως μετά και πόσο νιώθεις. Έτσι ρώτησαν εχθές. Με ρώτησε κάποιος.

Το κακό είναι ότι νιώθω 20 χρόνια πίσω από αυτό που είμαι. Κακό, κακό, κακό. Τζακ μας αγαπημένε, μας στέλνει τις καλημέρες του από, από το κρύο Σίδνεϊ. Και όπως καταλαβαίνουμε, έχεις μπει στην τελική ευθεία, έτσι. Πρέπει να ανηφορήσεις κατά εδώ. Τα φιλιά μου και τις καλησπέρες μου, θεωρώ, είναι μεσημεράκι εκεί τώρα.

Θανάτος και ο Γιώργος, καλημέρα λέει η φίλη μου από το ζεστό Καλοχώρι. Τώρα πόσο ζεστά είναι εκεί πέρα ρε παιδάκι μου, Γιώργο? Πιο ζεστά από το σπίτι της Γιώτας δεν είναι 31 βαθμούς, η τρελή.

Είναι σου λέει ζεστό το καλοκόμι. Δεν θα είναι. Από την άλλη έχουμε τη μαφία με τις συμβουλές της. Παγάκια λέει, φάτε παγάκια. Παιδιά, δεν κάνει να τρώτε παγάκια. Τι πράγμα είναι αυτό? Δεν θυμάμαι γιατί, αλλά για κάτι. Τι να σας πω τώρα. Δοκιμάζω λέει τα σφραγίσματα.

0: could kill you with a wink of an eye. Oh yeah,
1: it was electric. Πω πω, το θυμάσαι αυτό? Παιδιά, το θυμάστε αυτό? Μην καταπίνετε τις τσίχλες. Θα κολλήσουν τα έντερά σας, έτσι μας λέγανε. Αντεροκολλημένοι βγήκαμε.

Με ρωτάει και ο Γιώργος που τα θυμήθηκες αυτά, άμα κάνεις παρέα έτσι με επιπινάτους. Μην νομίζεις. Ειδικά η μαφία. Όλο κάτι τέτοια θυμάται, είναι τα πιο πρόσφατά της. Εδώ θυμάται τα κόκκινα λεωφορεία.

0: Σταμάτα λέει φίλε, ούτε η Περαία δεν θυμάται τα κόκκινα λεωφόρια, όχι εσύ.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
1: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
2: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallen.
2: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 7.
1: Skindred, Can I Get A...
2: Number 6.
1: The Rolling Stones, In The Stars.
2: Number 5.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 4.
1: Generation Radio, The Melody.
2: Number 3.
1: Reeves Stimson, Too Late.
3: Too late, has it gone too far?
2: Number 2.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: Laugh at me, I'm trying, trying. Falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 1.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
7: Rock Radio 104.7.

Αυτός είναι ο Morrissey. Όχι πολύ παλιά, σχετικά πρόσφατα από το 2020. Όμως εμένα μου αρέσει γιατί έχει ενσωματώσει και άλλα στοιχεία μέσα, ξεφεύγει λίγο από το δικό του indie rock στυλ. Όπως αρέσει και στο Μισχέλ Μονακής, ο οποίος το ζήτησε. Once I saw the river clean, με τις αναμνήσεις από τους περιπάτους που έκανε με τη γιαγιά του στους δρόμους του Μάντσεστερ.

Λίγο πριν ακούσαμε τον Τζότζο να μας περνάει τα 10 δημοφιλές, έτσι μία γρήγορη. Και στη θέση νούμερο 2 ανέβηκαν οι κύριοι Μάγκλιστα, η Πατζουβάτ, I Plead the Fool. Για όλη αυτή την εβδομάδα, μακρύ και σήμερα το βραδάκι, που για να δούμε, θα πάει πιο πάνω, θα μείνει εκεί ή θα κατέβει πιο κάτω. Look who volunteered to play the fool.

Εγώ λέει είμαι το αντίθετο. Νιώθω 20 χρόνια μεγαλύτερη, αλλά δεν με δώνουνε σύνταξη. Οι άτιμοι, οι αλήτες. Ούτε σε 20 χρόνια. Ούτε ποτέ. Ούτε σε 20 χρόνια. Ούτε ποτέ.

Ωραία, Γιώργο, τι φωνή είναι αυτή. Πόσους καφέδες χρειάζεσαι ακόμα? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν το περίμενα, το ψιλοξέχασα. Αλλά σε ευχαριστώ που δεν το ξέχασες εσύ. Ποιο μαγαζί δεν ξέρω, θα πρέπει να μου πεις. Αλλά και μόνο η διάθεση. Λέει από μόνο του πολλά. Με ZZ Top, Give Me All Your Love. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος του Morning Madness.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Πώς νιώθετε εσείς? Καλημέρα, καλημέρα, μούρλες μου αγαπημένες. Προπαρασκευάρα, εδώ μαζί, λίγο μετά τις 8. Rock Radio Mikkel στους 104.7 συντονισμένοι. Έτσι, για να ξεκινήσουμε όμορφα, άλλη μία μέρα. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε έξω με την κίνηση. Παιδιά, το τι γίνεται από νεύρο είναι άλλο πράγμα. Η χορύπανση, οι κόρνες, φωνές. Τι φάση. Άνοιξα προηγουμένως λίγο μικρόφωνο. Να πω μια καλημέρα έτσι στο... και το έκλεισα, ρε φίλε. Ήτανε ο άλλος απ' έξω. Άντε ρε μα, κουνήσου. Βαριέσαι. Πάμε εμείς εδώ, Morning Madness, μέχρι τις 9 με μουσικές. 9 παρά με τον μπλα μπλα. Ήτανε η Muse. Στη δική τους εκδοχή, ενός υπέροχου κομματιού. Feeling good. Και αυτή, Mando Diallo, White Wall. Εδώ στον Rock Radio, καλημερούδια σε όλους. Έλα, σας περιμένω. Στείλτε καλημέρες. Στείλτε καλησπέρες. Καληνύχτες. Βρε ό,τι θέλετε.

Καλώς το ποτού μας. Να το, να το. Άντε επιτέλους, λέει Πέμπτη. Άντε επιτέλους, θα πω κι εγώ και θα συμφωνήσω. Ξυπνήσατε. Τώρα ακούγοντας αυτό, ξέρετε τι μου ήρθε. Hey, oh, let's go.

Και το κεφάλι μου το συνδυάζει με διάφορα, ρε παιδί μου. Και επειδή είναι πρωί, έτσι να σηκωθούμε. Hey ho, let's go. I wanna be sedated. Και από την άλλη, τράβα κουπί. Και μου έρχονται οι Βίκινγκ στο μυαλό. Και μου έρχεται το Μουντιάλ. Και μου έρχονται οι Νορβηγοί. Που στήθηκαν και σε... στην Times Square, που ήταν, γέμισε εκεί πέρα. Κάθισαν όλοι κάτω, τραβούσανε κουπί, φίλε.

Και εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση στην τέλη. Λοιπόν, έφτασε η ώρα. Κανονίστε. Εάν με έχετε βάλει κάπως σαν ρολόι, ότι 8 και 4 που θα ακούσουμε το δελτίο καιρού, θα πρέπει να έχετε φύγει από το σπίτι, να την έχετε κάνει. Τώρα είναι η ώρα. Κάτσε να πατήσω και από εδώ. Τώρα είναι η ώρα. Άντε το πολύ να έχετε ένα λεπτάκι ακόμα, έτσι. Γιατί εγώ το δελτίο καιρού τώρα θα σας το δώσω. Μία χορηγία του Απολώνια Χονταλ φυσικά. Λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Υψώνων. Και απορώ, παιδιά, γιατί ζεσθενόμαστε περισσότερο σήμερα, αφού η θερμοκρασία εδώ πέρα, όπως βλέπω, δεν θα παρουσιάζει, σου λέει, μεταβολή σε σχέση με χθες. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Κάτι αντίστοιχο με τα χθεσινά είναι αυτό, που μας έριξε και μια-δυο σταγόνες του τρελιού ό,τι να είναι. Και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Και φυσικά το μεσημέρι που υποτίθεται ότι πιάνει τα top της. Ωστόσο, και να τα λέμε, να λέμε και του στροβού το δίκιο, το καλοκαίρι είναι λίγο περίεργα, γιατί επειδή φλέγεται το σπίτι, ζεσταίνεται όλη μέρα, μετά το απόγευμα, φίλε, είναι πιο ζεστά τα πράγματα μέσα. Τίποτα. Anyway, στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός μέχρι τους 33-34 βαθμούς Κελσίου εκεί, με λίγες νεφώσεις αντίστοιχα το μεσημεράκι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μας λένε εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα παίξει σε Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα αυτό, θα έχουμε έθριο καιρό και απλά με πρόσκαιρες νεφώσεις.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πιστεύω να υπάρχει εδώ κανένας που δεν το θυμάται. Τι έγινε σαν σήμερα, λίγο ευνηδιαστικά. Εκεί το καλοκαίρι του 2009, καθώς μάλιστα ετοιμαζόταν για τη μεγάλη του επιστροφή, με μια σειρά από συναυλίες οι οποίες θα ξεκινούσαν στο Λονδίνο. Ωστόσο, μια περιοδία που δεν έγινε ποτέ, καθώς αυτός ο κύριος, ο βασιλιάς της pop, έφυγε ευνηδιαστικά από ανακοπή καρδιάς.

χαρακτηριστική φωνή ήδη από τα παιδικά χρόνια. Ταλέντο, performer φοβερός. Είχε υπολογιστεί κάποτε ότι είχε πουλήσει συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Και όπως μας κάνει ακόμα και νιώθουμε ακούγοντας τα τραγούδια του.

το 1987 και το Bar φυσικά το άλμπουμ. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Τώρα χάθηκε το ίντερ. Ναι παιδιά, το ξέρω. Μισό λεπτό προσπαθώ, τι να κάνω κι εγώ. Δώστε λίγο χρόνο. Θα μου πεις δεν έχουμε. Μια χαρά έχουμε, μουσικάρες. 104 και 7. Εκεί συντονιστείτε και όλα καλά. Rock Radio Mikael. Master Blaster. Και ξαφνικά αισθανόμαστε πιο ζεστά και από τον Ιούλιο. Hotter than July. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Γεια σου Χριστάκο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα στα Καλάβρητα. Όπου μου λέει ο Χρήσης ότι βρέχει εκεί πέρα. Τι λέει, άρε, τι δροσιά έχει, ρε. Και χθες έριξε πολύ βροχή. Βέβαια. Τι να σας πω ρε παιδιά, προσπάθησα να κάνω εδώ πέρα με το διαδίκτυο τα πράγματα, αλλά χλωμό το βλέπω, μια τρύπα στο νερό. Ό,τι μπορεί ο καθένας.

Καλή σου μέρα, father, φαμίλια μας. Είδα ότι παρουσιάστηκες. Δηλώνεις παρόν. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, ωστόσο δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να ακούσω, ανάλογα τι έστειλες. Ωστόσο αυτό είναι για σένα, Brian Adams, ξέρω πόσο σου αρέσει το συγκεκριμένο.

0: Movies.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.
4: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

και εδώ στην Κουσκούρα Boulevard. Rock Radio Mikkel στο 104.7. Στα FM-μια ακουγόμαστε, παιδιά. Έλα, συντονιστείτε. Έλα. Καλημερούδια σε όλους. Καλή προπαρασκευάρα να έχουμε. Τα τελευταία ημεωράκι του Morning Madness έχει ξεκινήσει με τη Sherry Crow. Τι ζήτησε, ρε παιδάκι μου. All I wanna do is have some fun. Some fun. Μας αφήνετε ούτε να χαρούμε λίγο, ρε παιδί.

Έχει καταφτάσει και οι κάρνες μας που δεν ξέρουμε ποιο τρόπο ακούει. Αλήθεια τώρα. Ωστόσο έχω τις καλημέρες της, καλημέρες στη Θιβάρα. Ακούγομαι στα web, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Γιατί η μισή μου έχετε στείλει ότι δεν ακουγόμαστε web και άλλη μισή πλέον ότι ακουγόμαστε. Anyways, perfect 10, γιατί το δεκάρι το καλό είμαστε και το δεκάρι το καλό λένε ότι είναι το δέκατο καρό. Ξέχασα λέει Κάρνες, δεν πειράζει καλέ, δεν πειράζει χρυσή μου. Να, εμείς εδώ από τις 7 κάνουμε παρέα, εγώ που να θα φύγω, αλλά εσύ πέρα βρέχει. Baby, keep a little too for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. Still love in the first degree. Κρίμα και περνούσαμε ωραία σήμερα.

Ιστοσελίδα λέει φταίει. Πολλά φταίνε. Και κυρίως η Φέη φταίει. Κλασικό. Άχαστο.

Pararam. Pararam. Beautiful South. Με τούτα και με εκείνα, να το που έφτασε η ώρα μου. Και πρέπει εγώ να την κάνω σιγά σιγά. Μόλις έστρωσα τις μουσικές μας όμως, μέχρι τις 9, σίγουρα μουσικές μόνο οι Madness.

Εγώ είμαι ψηλό έτοιμη, παιδιά, για την ημέρα. Να σας πω την αλήθεια. Εδώ πέρα, έτσι που ξεκινήσαμε παρέα σήμερα, έκατσε καλά. Τώρα βέβαια, πώς θα πάει. Το χέρι μας είναι. Καλά να είμαστε, μούρλες μου αγαπημένες. Αύριο θα τα πούμε πάλι, πουρνό-γουρνό. Στη 7. Εδώ φυσικά, στους 104 και 7. Εντάξει, κάρνες μου, άντε λίγο κοριτσάρα μου. Να έχετε μια πολύ όμορφη προ-παρασκευάρα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και φυσικά καλή μας τύχη και σήμερα, μάγκες.

0: Hi, this is Johannes from Streetlight, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 9. Μια χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία.

0: Έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο? Μόνο αυτό θες.
1: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
5: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
6: Back to the music.
7: Tribe has spoken.
5: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Oh.
13: Ναι, ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα σε όλη την παρέα του Rock Radio 104,7 Μικέλ. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από τα FM αλλά και από το site του σταθμού μας σε όλο τον κόσμο, Θεσσαλονίκη, επαρχία και παγκοσμίως. Δημήτρης Βακάρος και Rock Brands, η εκπομπούλα που θα σας πάει παρέα μέχρι και τη μία. Ξεκινήσαμε με Tok Tok και It's My Life. Σήμερα στην εκπομπή μου είμαι παρέα με το Diamond Beach Club, Premium Beach Club, μαζί με το οποίο θα κληρώσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μία φιάλη κρασί για να την απολαύσετε εσείς, το εωτέρι σας, το φιλαράκι σας, οποιονδήποτε θέλετε εσείς. Μία από αυτές τις μέρες τις καθημερινές που κάνει εδώ ζέστη στην πόλη και θέλουμε όλοι να ξεφύγουμε.

0: Το Jack Savoretti με το We Will Always Be The Way We Were από τον ομώνυμο δίσκο του. Εμείς στη συνέχεια θα ακούσουμε Kim Carnes, Better Davis Eyes.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι τα Hooters με τον Johnny B. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Δημήτρης Βακάρος στις μουσικές επιλογές και πίσω από το μικρόφωνο. Είναι το Rock Brunch. Τώρα θα ακούσουμε τους Bon Jovi σε μία από τις τελευταίες κυκλοφορίες που μας έχουν δώσει αυτά τα χρόνια. Είναι το Living Proof.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.

Αυτό είναι το Living Proof 2024 από το album Forever των Bon Jovi, το οποίο μπορεί να θυμίζει και το τραγούδι της Demi, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012, παρακαλώ, 12 χρόνια πριν, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια. Ακούστε το λίγο και θα με θυμηθείτε. Wizard τώρα, You Might Think I'm Crazy. Εκτέλεση που παίκτηκε στην ταινία Cars 2. Γιατί είμαστε και παιδάκια, έτσι.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

τον Colin και εμείς θα πάμε τώρα στους Μόνες. Κίνησε μια συνεργασία με τον Iggy Pop και θα ακούσουμε το I Wanna Be Your Slave, το οποίο μαζί και με το Begging έβαλε τους Ιταλούς να γίνονται οι πρώτοι έτσι Ιταλοί, οι οποίοι βρίσκονται με δύο single στο top 10 του UK single charts. Το ένα είναι το, αυτό που θα ακούσουμε, το I Wanna Be Your Slave, και το άλλο είναι με αυτό που έγιναν γνωστοί μετά τη Eurovision, το Begging. I wanna be your slave. Στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. 'Cause you can be the beauty and I could be the monster.

από το άλμπουμ του Saviors με το Corvette Summer. Lenny Kravitz όμως έχει τώρα και Come On Get It. Για να μπούμε έτσι δυναμικά, είμαστε και έτοιμοι για παραλία Diamond Premium Beach Club στα Μουδανιά, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Το μαγαζί με τα 4,8 αστεράκια στο Google Maps και πάνω από 1700 θετικές κριτικές. Και χωρίς να φτάνει αυτό, σήμερα σας δίνω τη δυνατότητα από εδώ μέσω της εκπομπής μας να κερδίσετε μία φιάλη για να την πιείτε εκεί. Αρακτήσεις, ξαπλώστρες, τις φοβερές που έχουν τα παιδιά στο μαγαζί, μαγαζάρα. Και μετά να κάνετε και τη βουτιά σας. Αλλά αυτά σε λίγη ώρα, στη δεύτερη ώρα θα τα δούμε. Μέχρι τότε όμως, άμα θέλετε, έχει και δύο κοκτέιλάκια που κληρώνουμε στα social media μας, στο Instagram Rock Radio 104 και 7. Θα το βρείτε εκεί, θα κάνετε τα follow, θα κάνετε tag στα σχόλια ένα φιλαράκι, like στο post και έχετε μεγάλες πιθανότητες κάτι να κερδίσετε από το Diamond.

Αυτοί είναι οι Rolling Stones και βρίσκονται στη θέση νούμερο 6 του Rock Radio Top 10 με το In The Stars. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τους Massive Pumpkins σε κάτι από το 2020 CYR. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μίκελ Δημήτρης Βακαρός και Rock Branch στον αέρα της Θεσσαλονίκης αλλά και σε όλο τον κόσμο από το rockradio.gr.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better

Αυτή είναι η πάντα μαγική. Για να τους ακούς, Empire of the Sun, από το άλμπουμ Eyes on the Dune, με το Alive. Τώρα θα ακούσουμε τους Yazoo στο Only You, 1982 από το 2013. Πάμε στο 1982, αρκετά πίσω. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η στιγμή να καλέσετε, να σηκώσετε το τηλεφωνάκι σας και να καλέσετε στο 2310-25-104-7 ή να στείλετε μηνυματάκι στο Messenger του σταθμού μας, Rock Radio 104.7, και εκεί για να κερδίσετε μία φιάλη κρασί στο Diamond Premium Beach Club στα Μουδανιά. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε, βαράτε!

Λοιπόν, χθες ακούσαμε πάλι μια διασκευή σε τραγούδι του Michael Jackson. Ήταν χθες η Fall Out Boy με τον John Mayer. Σήμερα θα ακούσουμε τους Alien Ant Farm στο Smooth Criminal. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι ο διαγωνισμός λαμβάνει τέλος. Θα κάνω την κληροσούλα εδώ, θα τα βάλω όλα σε μια εφαρμογή. Ευχαριστώ όλους εσάς που καλέσατε και που στείλατε μηνυματάκια. Και θα σας ενημερώσω μετά το τέλος του τραγουδιού, μπορεί και λίγο αργότερα, να δω πόσα είναι συνολικά. Για να βγάλουμε τον νικητή της ημέρας για τη φιάλη στο Diamond Premium Beach Club.

Αυτή ήταν η Πάλ με το Ράσματας, Just Like Heaven, τώρα από Cure, και η νικήτριά μας για τη σημερινή μέρα για το διαγωνισμό του Diamond Premium Beach Club στα Μουδανιά, που κλήρωνε μία φιάλη κρασί, είναι η φίλη μας η Κατερίνα. Πολλά συγχαρητήρια, μην μου αγχώνεστε, τρέχει και διαγωνισμός στο Instagram όσοι δεν κερδίσατε. Rock Radio 104.7, μπορείτε να μπείτε εκεί να κάνετε τα like σας, τα follow, τα tag και να κερδίσετε εκείνο το διαγωνισμό. Just Like Heaven είπαμε από Cure εδώ στο Rock Radio 104.7. Mikael Rockbrand, Δημήτρης Βακ.

Τον 12.30 και πριν μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Όμως συνεχίζουμε όπως βλέπετε ακάθεκτη και θα πάμε τώρα και λίγο στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, και το απόγευμα με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μία χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Studio Hair λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ένα ύμνο τη νου metal είναι η Linkin Park. Με ποιο άλλο, τον Ναμ φυσικά. Τα ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, εμείς έχουμε τους Rumbled. Στη θέση νούμερο 9, οι Ιταλοί Rumbled με αυτόν τον κελτικό τους ήχο. Αλλά δεν θα ακούσουμε το The Fallen που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Rock Radio Top 10, αλλά θα ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι που βρισκόταν στο Rock Radio Top 10 πριν κάνα χρόνο. Είναι το You Get Me So High. Πάμε να το ακούσουμε.

0: κατάσπασαν κάτω στην Αθήνα πριν λίγες μέρες. Είναι το Guilty Conscience και το ακούτε στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Εμείς φύγαμε για Blondie τώρα.
1: 104.7 Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη.

Teeny Joy Division με το Love Will Tear Us Apart. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τους Arctic Monkeys και το 505. Λίγο πριν κλείσει το σημερινό Rock Brunch, πριν τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή, και υποδεκτούμε τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο με το Double Trouble. Παραμένουμε όλοι στις θέσεις μας, στα ακουστικά μας, στα ηχεία μας και στα FM, στα ραδιοφωνάκια μας, στο αμάξι, καθώς στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρο ακολουθεί και το Listen and Win, ο διαγωνισμός μαζί με τα Mikkel Coffee, ο οποίος σας δίνει τον καφέ του μήνα. Καφεδάκια για ένα μήνα από εμάς και από τα Mikkel, εκτός σουκού.

Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Με τέτοια ζέστη είμαστε έτοιμοι για τη βουτιά μας μετά την εκπομπή που θα γίνει 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη στα Νέα Μουδανιά, Diamond Premium Beach Club. Εκεί θα πάμε και θα περάσουμε υπέροχα, γιατί θα τσιμπήσουμε τα μπεργκεράκια.

και με το διαγωνισμό Listen and Win στην εκπομπή του. 3 με 5 Στέργιος Παπαχατζόπουλος, 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου, 7 με 9 Θωμάς Σταματόπουλος, 9-11 τα Night Tracks και 11-1 η βραδιά μας κλείνει με Απόστολο Βακάρο. This is the life από Amy McDonald. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Πολλά φιλιά, τσάου τσάου.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα.

ξεκινήσαμε πολύ ωραία σήμερα με Lost and Lobos, τεράστια επιτυχία, Unloaded. Καλώς ήρθατε στο Double Trouble, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος μαζί, θα είμαστε για δύο ημίχρονα και σήμερα, μία με τις Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζανής, Αριστοτέλους 11, ενώ μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9, στα Night Tracks, ενώ στις 10, έχω την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, το τι έχουμε μεταδώσει όλες τις εκπομπές εδώ. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1, σε απευθεία σύνδεση και παγκοσμίως από το site μας, rockradio.gr. Και σήμερα δύο καταπληκτικοί διαγωνισμοί.

De Michele Rock, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, εντάξει. Στο Messenger του Rock Radio και στο email rockradio@rockradio.gr. Ο άλλος διαγωνισμός είναι στο Instagram του Rock Radio 104 και 7 και κερδίστε τα κοκτέιλάκια σας από το Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

είμαστε έτοιμοι να γίνετε καινούργια καλοκαιρινά κουκλάκια. Από τα ορτικά Ζάνης, πας εκεί. Όλες οι μάρκες γυαλιά ηλίου, τα οράσεως, η φακίστα σε παμή, γίνεται χαμός. Το πιο ωραίο είναι, πας εκεί πέρα, βάζεις, δοκιμάζεις, κάνεις, περάνεις. Βλέπεις όλα τα στυλ, όλες τις μάρκες, πώς σου πάνε, πώς δεν σου πάνε. Και μετά βγαίνεις και αρχίζεις και περπατάς. Αριστοτέλους 11 και τα Καζάνης, προς τα κάτω προς την παραλία και δεν περπατάς, αλλά κατρακυλάς γιατί έχεις γίνει καλοκαιρινό κουκλάκι. Έτσι ακριβώς.

θέλεις και φυσικά υδραυλικά είδη, αν θέλεις ηλεκτρονικό υλικό, αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux, επικοινωνείς με το κατάστημα Σταύρου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία στο 2310-20-55-82 για όλα τα προβλήματα που έχετε στο σπίτι, υδραυλικά είτε ηλεκτρολογικά. Να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 33 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 45%. Αφήνω Pretenders, Don't Get Me Wrong, στους 104,4 Rock Radio Μικέλ και Ράδιο Δράμα 99,1 και παγκοσμίως από το site μας ακούτε rockradio.gr. Ψηφίστε και για το Top 10, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπ.

Thinking of You, είχε πάει νούμερο 1 στο Rock Radio Top 10. Ο Μικ Χακναλ και η παρέα, πώς το είπες, Μικ Χακναλ και η παρέα, πιο καλά. Να είστε έτοιμο πόλεμοι, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορώ να πω τώρα για 5 λεπτά να στείλετε για το καφέ του μήνα. Μικέλ Ροξ, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, είτε στο message του Rock Radio 104,7, είτε στο email rockradio@rockradio.gr.

τεράστια επιτυχία από τους Sister Hazel. All for you. Σωτήρι Τζόρτζο Βακάρ, δεν θα είναι όμως αυτοί που θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε στο Double Trouble. Παρέμβατε από την Καζάνη, σαν στο τέλος 11. Αυτοί που θα με πάνε στο πρώτο μου διάλειμμα, το διαφημιστικό, θα είναι Gomez. Διασκευάζουν Beatles. I got to admit, it's getting better, it's getting better.

άκουγα το Δημήτρη το Rock Brunch 11:30 στο περιφερειακό και ακόμα δεν έχω βγει για Τριανδρία. Όχι ρε φίλε, τι γίνεται εκεί, τι πάρτι. Βέβαια εκεί να στήσουμε πρέπει να κάνουμε στο flyover γενικά. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Την πρώτη μέρα κατασκευής του. Να στήσουμε διάφορα hot spot, πάρτι, να γίνεται χαμό, να χορεύουμε, να τρώμε, να πίνουμε. Μάλιστα όσο το περιμένουμε κατάλαβε. Τέτοιο πανηγύρι. Τέτοιο πανηγύρι. Αλλά μετά θα έχουμε να λέμε όταν τελειώσει. Αμήν. Τι λες ρε γατάκι, έχουμε περάσει μετρό, flyover, τι θα μας πεις για τη ζωή σου, ξέρεις κάτι τέτοια πράγματα θα τους λέμε. Τι, τι μας λες ρε γατάκι τώρα, τι μας λες τώρα, να δεις αν είστε που τραβήξει και πού είστε ακόμα. Oh. Μην ξεχνάτε να είστε έτοιμο πόλεμοι γιατί θα πάτε για το διαγωνισμό, εντάξει. Καφέ του μήνα, κάθε μέρα κερασμένο καφεδάκι από τα Μικέλ και από το Rock Radio, τι άλλο θέλεις.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse, of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Amics del Viestit, tema dos líderes de Rock Radio Stand 10. El Langley, Morgan Wallen, Hello Kenny, Yo I Can't Love You Anymore, Deftero y Mioro. Bucara amb esto Double Trouble, aparell amb esta òptica. Ζάνι, Στόρο, Κρέτιο, Μικέλ, στους 104,7 από Καυτή Θεσσαλονίκη και βέβαια σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 καιροκρέτιο.gr παγκοσμίως. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Νάταλιε Σανμίρι στα γραμμάλα και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, χειροποίητα, ζωγραφισμένα, απίστευτα σχέδια, απίστευτα βάτσες, τυπώματα, γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Στο Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook και σε επιλεγμένες boutique. Θα γυρίσω λοιπόν τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 25 Ιουνίου. Έχετε ξεκινήσει να χορεύετε, έτσι. Εντάξει. Ειδικά εσείς οι μεγαλύτεροι. Αν το έχετε χορέψει, λέει αυτό το τραγούδι, γίνει χαμός. 25

0: flashback.
1: Με Ναταλίας Άμιν στο Instagram, αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες. Χωρίς και είναι αυτά που ψάχνετε, αλήθεια σας λέω, θα τα δείτε και θα καταλάβετε. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 25 Ιουνίου, στο 1980, στην κορυφή Lips Inc. και Funky Town. Ποιος ακολουθεί, παρακαλώ?
2: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Το Too Late έκανε νούμερο 1 και ουσιαστικά υποχώρησε στο 3 το βράδυ στις 10 στην πρώτη μετάδοση. Ανακαλύψουμε που θα το βρούμε. Too Late, μοναδικός Reed Stimson. Στο Rock Radio, Μικέλ.

0: Radio 104,7. Είτε στο email Rock Radio papakirockradio.gr. Πάμε!
1: Top 10. Less talk. Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe on 104.7. Number 10.
0: Aspen Creek featuring Large Sub Sound. Tell me.
1: Nine.
0: The Rumbling, The Fallen.
1: Number 8.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 7.
0: Skindred, Can I Get A...
1: Number 6.
0: The Rolling Stones, In The Stars.
1: Number 5.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 4.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 3.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Watt, I Played the Fool.
2: Laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 1.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Λοιπόν, όσο θα διαρκεί και

email, τηλέφωνο. Είτε στο message του Rock Radio 104.7, είτε email rockradio@rockradio.gr. Τώρα ψάχνεις ένα μοναδικό ταξίδι, ένα ταξίδι ζωής. Σε ιδιαίτερους προορισμούς, ανεξελεύθερους προορισμούς. Μόνο Μαρία Σούλη και το Sunfly Travel μπορείς να πάει εκεί. Έχει πάει σε 178 χώρες, 45 χρόνια εμπειρίας. Έχει αυτό το Single Travelers. Μικρές παρέες, 4 ατόμων. Sunfly Travel θα το βρείτε στο Λευκό Πύργο, περιοχή Λευκού Πύργου. Τηλέφωνο 2310-2850-500, Sunfly Travel.

στο Μέτσοβο έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στη λίμνη ΑΟΥ. Διασώθηκαν οι δύο τραυματίες, ευτυχώς. Τα άσχημα νέα μας ήταν από τη Βενεζουέλα. Δύο σεισμοί, 7,1, 7,2 και 7,5. Διαβάζω πάλι, είναι μέχρι στιγμής πάνω από 164 οι νεκροί και πάνω από 10.000 οι αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα. Απίστευτες εικόνες. Εκεί στο Καράκας. Εκατοντάδες κτίρια πέσανε, έγινε χαμός.

Καινούργιο κουκλάκι με καινούργιο γυαλί ηλίου. Όλες οι μάρκες στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζόγιο Βακάρος στα 3 β, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Πού αλλού, στους 104,7 στο δικό μας Rock Radio.

0: 1 και 1. Και απευθεία σύνδεση εκεί. Επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7. Email rockradio, @rockradio.gr. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις βιντεάκι σας έχω και σήμερα.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μία σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες.

0: Ταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

ακριβώς στη μέση του Rock Radio στα θέση νούμερο 5 είναι αυτή η απίστευτη τραγουδάρα και η πολύ ωραία συνεργασία του Keith Urban με τον Michael McDonald. Είναι το μοναδικό καινούργιο τραγούδι που μας δίνει από ένα άλμπουμ με διασκευές ο Keith Urban. We go back like a 1970 Cadillac. Τα χρόνια μου πολλά, στην ανιψούλα μου, χρονίας baby. Τους και έμεινε στη μαμά, βάζει τα μακαρόνια από εκεί ψηλά. Θα έχει σήμερα τη γιορτή της, να ξέρετε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζανής Αριστοτέλους 11 στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και αύριο θα είναι η τελευταία μέρα για το κερδίσετε το καφέ του μήνα, έτσι. Εδώ μία μετρή στο Double Trouble. Εμείς θα πούμε και το βράδυ στις 9 στα Night Tracks και στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Στις 3 η ώρα θα καταφτάσει Dr. Σέργιος Παπαγκατζόπουλος, στις 5 Δημήτρης Δημητρίου και στις 7 Δωμάς Σταματόπουλος, 9 μαζί με Night Tracks, 10 Top 10, 11 Απόστολος, Baby, Baby DJ, Βακάρος. Τώρα ο Lionel Richie χθες είχε μια ξαφνική αδιαθεσία και πρέπει να διακόψει σχεδόν μισή συναυλία έδωσε και πρέπει να αποχωρήσει. Είχε ανησυχήσει όλος ο παγκόσμιος τύπος. Πάμε να το θυμηθούμε, μοναδικός Lionel Richie, All Night Long.

Θα μπορέσετε να καταλάβετε ότι στα backing vocals μαζί με όλους είναι και ο Richard Marx. Θα μπορέσετε να ξεχωρίσετε τη φωνή του Richard Marx στο All Night Long. Φυσικά στο Synthesizer, ο μουσικός διευθυντής και του Michael Jackson είναι η μουσική βιοφία. Τώρα είναι με τους Toto τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια περιοδεύει μαζί. Ο Greg Phillinganes.

Πάμε στο νούμερο 10 του Rock Radio Stop 10. Είναι το new entry για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αυτό το εκπληκτικό σουηδικό project Aspen Creek. Και στα φωνητικά Lars Subsound. Αυτό είναι το μοναδικό Tell Me.

κραυσιμένες τα απογευματινές ώρες. Τα γύρω ορεινά μπορεί να έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες, τοπικούς όμβρους. Η ανεμιδυτική, η βορειοδυτική, 3 με 4 μοφόρες, θερμοκρασία έως 32. Τώρα είμαστε ποιους 32. 34. Ευτυχώς η υγρασία στο 40%. Ευτυχώς. Το δελτίο καιρού μια χωρί.

Star Sub Sound. Tell me. Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Τραγουδάρες του Rock Radio Μικέλ. 27 χρόνια τώρα. Μία κατηγορία μόνο του το ραδιόφωνο είναι ελεύθερο. Χωρίς λίστες, ακροματικότητες, χωρίς δεσμεύσεις. Χωρίς. Δεν λέω τίποτα άλλο. Η απόλυτη ραδιοφωνική ελευθερία. Γιατί εμείς είμαστε, έχουμε έρωτα με το ραδιόφωνο. Όχι αστεία. Η Shine Down πήγα νούμερο 1.

Όλα αυτά στους 104,7 Radio Michel, Double Trouble, Σωτήρη Τζόγιο, Βαγάλος παρέα με τα οπτικά Ζάνης και Ζάνης Optics.gr, Αριστοτέλους 11. Η Εμαρόσα μέχρι τις 10 το βράδυ βρίσκονται στο νούμερο 8 του Rock Radio Star 10. Εσείς αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips. Και φυσικά ακούτε και Rock Radio σε ολόκληρο το

τώρα την έχετε καταλάβει, τη γλιτώσαμε στο παρατσάκμα από αυτό το φωνικό καύσωνα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες στην Ευρώπη, στη Γαλλία για να καταλάβετε. Τρίχρονο παιδί νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο, ακραίες θερμοκρασίες και κόκκινο συναγερμός. Χαμός. Εμαρόσα, good enough. Το νούμερο 8 του Rock Radio Top 10. Σήμερα το βράδυ στις 10 η πρώτη μετάδοση. Εμείς μαζί από τις 9 με τα Night Tracks. 37 χρόνια παρεούλα. Κορίτσια. Πρέπει να έχω ένα καφεδάκι από τα Μικέλ, παρακαλώ. Φρέντο εσπρέσο σκέτο το πίνω. Έτσι.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερής.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Πάλι Σάιμον, γιατί γενέθλια σήμερα. Σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά στα δημοφιλή γενέθλια με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαγερή. Πάλι Σάιμον, από αυτό το τραγούδι, το Girls of Vain, είπε ότι μία παράγραφο είναι γραμμένη για το Warren Beatty. Ενώ οι άλλε είναι για άλλου δύο άντρε. Μάλιστα, δεν ξέρω καλά. Ό,τι πει. Μεγάλη τραγουδάρα. Λοιπόν, Σωτήρη Τζόγιο, Βαχάνος, Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7, Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας είναι σειρά το δράμα 99 και 1, καλησπέρα σας. Και για ολόκληρο τον πλανήτη, παγκοσμίως και την Ελλάδα μας, rockradio.gr, μας ακούτσα το site μας. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή, έχεις τα δει όλες τις

Υπουργό Λειτουργίας, παρακαλώ. Λοιπόν, 25 Ιουνίου και το 2002 γεννήθηκε το πιπίνι Benson Boone. Beautiful thing. Από Blossoms, Charlie Salt. Ο αδερφός του Τσάτια Κρίκερ, ο Μάικ Κρίκερ, τον Nickelback το 1972, είναι μπασίστας του συγκροτήματος, έτσι. Αν ζούσε ο δικός μας George Michael, ο Γιώργος Παναγιώτης, σήμερα θα γενέθλια. Ζωντανός θρύλος το 1954, David Page, τον Toto. Αλλά έχει ξεχαστεί με όλη την κοινωνία την άτομη. Τον Michael Jackson, μέχρι. Όχι, μπορείς να φανταστείς, όλους. Εσύ έχεις συνεργαστεί αυτό.

είμαι Stevie Wonder, είμαι Michael Jackson, είμαι Marvin Gaye. Έχεις εργαστεί. 1943, Carly Simon, την απολαύσαμε. Από τις πλώσεις του 1946, ο Alan Lanier, την παρέσταση της κυπορτίστας. Και φυσικά, 89 χρονών, γίνεται ο μοναδικός Eddie Floyd σήμερα. Γεννημένος το 1935, πάνω το απολαύσουμε. Τεράστια επιτυχία, Knock on Wood. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Σημισκή 62.

Παρέα με τον Iggy Pop, I Wanna Be Your Slave. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνει στάση εκεί με το μηχανάκι σου, το σκουτεράκι σου. Συνονίζεσαι με τον Αντρέα για στο αντρικό. Τα σέρνεις σου και τις βλάβες σου. Αλλιώς παίρνεις τηλέφωνο 231-2-95-95-97 για να συνεννοηθείτε. Θα γυρίσω σαν σήμερα 25 Ιουνίου στο 2021, όπου οι Måneskin γράφουν ιστορία, γιατί είναι το πρώτο ιταλικό συγκρότημα που βρίσκεται στο top 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο με δύο τραγούδια. I Wanna Be Your Slave είναι στο νούμερο 6 και ταυτόχρονα στο νούμερο 10 η πολύ ωραία διασκευή που έχουν κάνει οι Måneskin στην τραγουδάρα του Frankie Valli και τον Four Seasons, το Bacon. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

and the Blockheads. Hit me with your rhythm stick. Άνοιξε η πόρτα, κατέφτασε και ξεκίνησε το ζέσταμα. Dr. Στέργιος Παπακατόπουλος θα είναι μαζί σας μετά τις διαφημίσεις των 3. Hit me with your rhythm stick. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά. Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Θα γίνουμε όλοι καλοκαιρινά κουκλάκια. Καινούργιο γυαλί, λίγο. Άσε, τι επαφή, δεν θα γίνει χαμός. Θα περπατάμε με άλλο στυλ, με άλλη αυτοπεποίθηση. Είναι εκεί τα κορίτσια, επεμβαίνει και ο Δημήτρης Δάνης. Εκεί πέρα είναι χαμός, σας βρίσκουνε από όλες τις μάρκες αυτό που σου ταιριάζει. Αλήθεια σου λέει. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλο, όπου και αύριο θα είναι η τελευταία μέρα να μπορείτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα εδώ στο Double Trouble 1 με 3. Ενώ στο Instagram του Rock Radio 104,7 τρέχει ο διαγωνισμός να κερδίσετε ωραία cocktails από το Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Διαβάστε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος. Μία NASA και μπορεί το βράδυ να είναι και στην κορυφή να δείξει το Intelligent Music Project ο Michael Stipe με τον Andrew Watts. Το A Play the Fool είναι στο νούμερο 2 μέχρι και τις 10 το βράδυ, όπου θα έχουμε την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10.

Έχω άλλα δύο τραγούδια στη διάθεσή μου. Το πρώτο τελευταίο από τους Rolling Stones που είναι στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10. Ο Mick Jagger και η παρέα με το In The Stars. Και επιστρέφω αμέσως μετά να σας χαιρετήσω.

Σύγκρονη σίγουρα ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks και στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Dr. Στέργιος Παπακατσόπουλος, ακολουθίες και τις 5. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99 και 1 για την επευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Αύριο η τελευταία μέρα του διαγωνισμού καφέ του μήνα, Εδώ θα γίνει χαμός. Κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, Ταύτη Καζάνης, Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σάββου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος Μαθηνάς 1, γωνία, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα Tetralux. Flashback Natalie's Handmade Instagram, αλλά και στο Facebook σε επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη, το Sunfly Travel, στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό από Λόνια Hotel, SPA, διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Εζώνων. Δημόβιλη γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαχυρή, Τσίμης και 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλα μας Πιτς Εύες, Αγίου Δημητρίου. Εντάξει. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Μην ξεχνάτε στο Instagram του Rock Radio 104.7 τρέχει ο διαγωνισμός να κερδίσετε ωραία cocktails από το Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Καλό απόγευμα. Στέργιο Σιν, Τζότζιο, τα λέμε το βράδυ εμείς μαζί στις 9. Bye bye. Θα σας αφήσω. Θυμήθηκα Blasters. Ωρε φίλε. Έχω καιρό να τα ακούσω το κομμάτι. Τραγουδάρα μεγάλη. Έτσι σας αφήνω. Άντε, γεια σας, γεια.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Εδώ προσπαθούμε να φτιάξουμε τα πράγματα, γιατί ο καθένας από τους παραγωγούς έχει τις δικές του ρυθμίσεις. Η μουσική όμως τρέχει, είναι rock.

επιτέλους καλοκαίρι. Ένα κόμβι heavy μεταλάκι. Έτσι για το Στάθη που το ζήτησε. Strangers in the Night.

Εκπληκτική η Saxon, Strangers in the Night. Η εκπομπή λέγεται Rock Habits, είναι κάθε Πέμπτη 3 με 5 εδώ στο Rock Radio Μικέλα. Παρουσιάζει ο Στέλιος Παχατζόπουλος. Και έχουμε μουσική κυρίως rock. Τι σημαίνει αυτό? Ότι που και που βάζουμε και κάτι που είναι εκτός. Παρ' όλα αυτά, όλοι rock είμαστε στο τέλος της ημέρας.

Strangers in the Night. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Pulse, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ των Pink Floyd, και έφτασε στο νούμερο 1. Από εκεί ακούμε ένα από τα αγαπημένα μου. Καλό απόγευμα, θα περάσουμε όμορφα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον ωραιότερο σταθμό της χώρας.

καλοκαίρι, το οποίο φέρνει έτσι ένα αίσθημα ανεμελιάς, ξεκούρασης, σχεδίων χαλάρωσης κτλ. Αλλά ταυτόχρονα για ορισμένους είναι και η οσμή από μια καινούργια αρχή για καινούργιες σχολές, για αλλαγή περιβάλλοντος, για μετακινήσεις. Και έχει και ένα μυστήριο η όλη ιστορία από πίσω.

0: ένα τραγούδι που έχει κάτι από την αλμύρα της θάλασσας αλλά και από τον μυστικισμό του Van Morrison εδώ στο Rock Radio Mikkel.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fella here?
4: Vincent Vega.
2: All right, let's see what you can do.
0: Σίγουρα έχετε δει την ταινία, ε?

0: Εκπληκτική, εκπληκτική, εκπληκτική. Εδώ στο Rock Radio Michela. Διαφημίσεις και είμαστε σε λίγο μαζί. Θα σας αποζημιώσουμε, πιστέψτε με.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα-βαρύτιμος.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: And a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Ο Bruce Springsteen από το 1984 ψάχνει για έναν εραστή που θα τον καλύπτει. Θα τον καλύπτει από όλες τις πλευρές. Το κόνσεπτ εδώ πέρα είναι ότι θέλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, κάποιον τέλος πάντων που θα μπορεί να τον στηρίζει και να του δίνει κάποια ασφάλεια. Βέβαια το τραγούδι είναι σε ένα άλμπουμ, το Born in the USA του, που κυκλοφόρησε το 1984, που ήταν κυρίως, μιλούσε για τους βετεράνους του Βιετνάμ και είχε αντιπολεμικό χαρακτήρα. Έτσι κάποιοι μπορεί να το αλλάξουν και το νόημα του τραγουδιού και να πει ότι έχει να κάνει περισσότερο με ένα αντιπολεμικό μήνυμα. Ας πάμε όμως στην πραγματικότητα τώρα. Johnny Lang. Όταν η σχέση δεν πάει καλά και το βλέπεις και παρακαλείς να μην σου πει την αλήθεια, σου πει απλά ένα ψέμα, γιατί φοβάσαι τη μοναξιά, γιατί δεν μπορείς να αντιληφθείς τη ζωή σου χωρίς αυτήν.

Johnny Lang και από την ευαλωτότητά του πηγαίνουμε σε μια εποχή που έδινε ελπίδες στον κόσμο. Είναι η εποχή των hippies. Εκεί που έβλεπαν την αλλαγή που έρχεται, στο ότι καινούργια πράγματα πίστευαν ότι θα φέρουν στην ζωή, ότι θα αλλάξουν ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι, ο τρόπος που λειτουργούν, ο τρόπος της κοινωνίας. Thunderclap, Newman. Κάτι μυρίζουμε στον αέρα.

τελικά τι έγιναν αυτοί οι hippies? Έγιναν στιγμοί καπιταλιστές ή ακόμα χειρότερα άνθρωποι χωρίς αύριο?

0: 1969, Thunder Club Newman και επιστρέφουμε στην πραγματικότητα.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
1: Aspen Creek featuring Large Sub Sound. Tell me.
2: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallen.
2: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 7.
1: Skindred, Can I Get A...
2: Number 6.
1: The Rolling Stones, In The Stars.
2: Number 5.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 4.
1: Generation Radio, The Melody.
2: Number 3.
1: Reeves Stimson, Too Late. Too late, has it
2: gone too far? Number 2.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 1.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
6: Rock Radio 104.7.

Snowy White και White Flames. Τους ακούσαμε στο τραγούδι του Σαντάνα, διασκευασμένο, τέλεια νομίζω. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστας όλων των εποχών. Ένα συγκρότημα με πενιχρή ζωή και μεγαλύτερους επιτυχία που έφτασε στο νούμερο 10. Wet Willie. Keep on smiling.

Συνεχίστε και χαμογελάτε, γιατί είστε εδώ στον πιο ροκ σταθμό αυτής της χώρας. Και αυτή η παρέα, αν και από τη Μεγάλη Βρετανία, το όνομά τους είναι Αμερικανοί.

Η Αμέρικα λοιπόν, A Woman Tonight. (1972) Dustin Reeds, Old Willow Way.

σε μια ζωή γεμάτη από αντικσοότητες. Ένα ταξίδι χωρίς εύκολο προορισμό ή ξεκάθαρες απαντήσεις, με αλλαγές στην πορεία. Εύκολο προορισμό ή ξεκάθαρες απαντήσεις, με αλλαγές στην πορεία.

0: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
4: Αναδομώ και έκτισες.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rockin' the universe. Music. Rock Radio 104.7.

Ολοκαινούριο άλμπουμ από τον 84χρονο Paul McCartney, εδώ μαζί με τον Ringo Starr, οι δύο απομένοντες από τους υπέροχους τέσσερις. Και σε ένα τραγούδι των Beatles που διασκευάζουν οι Scorpions. Καλό απόγευμα στο Rock Radio Mikkel με τον Στέργιο Παπαχατζόπουλο. Rock Habits Across the Universe.

ο Τζεφ Λιν σε ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει στο Notting Hill και εκεί έχει γίνει famous, από τον Elvis Costello. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι γράφτηκε πολλά χρόνια πριν, το 1974, από τον Charles Aznavour. Προσέξτε λοιπόν για όλα αυτά τα χαμένα ηλιοβασιλέματα. Ένα από αυτά είναι το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα της Φούρκας. Ξέρει ο Σωτήρης. Το συζητούσαμε νωρίτερα.

Ο 70διάχρονος τώρα Ρόμπερτ Κρέι, ένα από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες, με μεγάλη επιτυχία, πάνω από 20 άλμπουμ, γνωστός από το Smoking Gun. Εδώ, Right Next Door, Because of Me. Παρουσιάζοντας τις ενοχές που έχει αυτός που χαλάει μια οικογένεια.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.

0: Σύστημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κημητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
4: Now, back to the music.
5: Rock Radio.
4: Worldwide.

Το Ολλανδικό συγκρότημα Golden Earring, τους ακούμε, Going to the Run. Πάνω από 25 albums και πάνω από 30 singles που πήγανε στο top 10 της χώρας τους. Ένα πανέμορφο Ολλανδικό συγκρότημα της rock. Καλό απόγευμα. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος.

и Bonnie Raitt, Not the Only One. Φίλοι μου, το καλοκαιράκι τα έχει αυτά, ε. Προσπαθούμε να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε και κάποια στιγμή εμφανίζεται κάτι που μας αναστατώνει τη ζωή. Για σένα, φίλε μου Γρηγόρη, αυτό το τραγουδάκι από τους Daryl Hall and John Oates. Κάποια μέρα θα μάθουμε και δύο τι συνέβη.

0: Κάποια στιγμή θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματά μας. Θα γνωρίζουμε για όλα αυτά που πραγματικά συμβαίνουν και μας απασχολούν. Τάρι Χούλ και Τζον Ότς. Είναι το απόγευμα της Πέμπτης. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ήταν το Rock Habits με τον Στέργιο Παπαχατζόπουλο. Εδώ.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Σας αφήνουμε σιγά σιγά. Genesis από το Invisible Touch του 1986, στη συνέχεια Brian Ferry και Sheryl Crow. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή ακρόαση, μείνετε εδώ στο Rock Radio. Τα λέμε πρώτο Θεό στην άλλη Πέμπτη.

0: Θέλω το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
1: Έλα, ξέρω τι θες.
0: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
2: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
3: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
4: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλο Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στη καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες!
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Κακογιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο? Μόνο αυτό θες.
1: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
8: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: No.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Εν τω μεταξύ μου λέει χθες ο Νίκος σε ραντεβού πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ναι, Νίκο μου, εντάξει, θα πιο νωρίς. Εσύ που το λες, ακριβώς την ίδια ώρα. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα μας σταματώσουμε εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Στους 104 και 7 θα είμαστε μαζί με και τις 9 με μια μικρή καθυστέρηση στο ξεκίνημα, αλλά δεν βαριέσαι. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Έτσι θα περάσουμε όμορφα με πάρα πολύ μουσική και σήμερα. Stay tuned.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: I'm Gene Simmons and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece is best.

Μάλλον η Σάντι έχει χτυπήσει πολύ το Τζιν Σίμονς από το 1980 και το Unmask. Αυτή είναι η Kiss. Λοιπόν, επίσημα καλησπέρα σας. Ακριβώς στα 24 πριν από τις 8 θα μας θυμάται ο Μπλουσέλη κοντά σας. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλος 104.7. Επικοινωνία 2310251047. Τα λέμε μέσω Facebook στην επίσημη μας σελίδα Rock Radio 104.7. Μας ακολουθείτε στο Instagram. Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας σε Rock Radio 104.7. Και φυσικά έχουμε και την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην επίσημη σελίδα μας rockradio.gr. Ισερ, πάμε στο 1991. Love and understanding.

0: The Fallen, απίστευτο πραγματικά, είναι η Rumble the... από το 2025 φυσικά το τραγούδι, αλλά τώρα έχει κάνει τη νέα έτοιμη εισόδου στο Rock Radio Top 10, όχι τώρα δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα κτλ. Αλλά είναι καταπληκτικό. Rock Radio Μικέλη 104 και 7, είμαι ο Θωμάς Θεματόπουλος, πάμε για Rock Radio Top 10.
1: Rock Radio's Top 10, rocking the universe on 104.7. Number 10,
2: Aspen Creek featuring Large Sub Sound. Tell me.
1: Number 9,
2: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 8,
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 7,
2: Skindred, Can I Get A...
1: Number 6,
2: The Rolling Stones, In The Stars.
1: Number 5,
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 4,
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 3,
2: Reeves Stimson, Too Late.
3: Too late, has it gone too far?
1: Number 2,
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: Laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 1,
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio.

Ένα πρώτο νούμερο του Rock Radio Top 10 και φυσικά αυτή είναι η πρώτη song From Heaven I'll Wait. Τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος εκεί στο κλικίζει. Γεια σου Νικολάκη μου. Λοιπόν, εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα. Όχι τώρα βέβαια, γιατί τώρα έχει κλείσει η λίστα. Οπότε από αύριο, γιατί σήμερα θα έχουμε νέα Rock Radio Top 10 για να δούμε αν οι Intelligent Music Project θα τα καταφέρουν να παραμείνουν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο νούμερο 1. Αυτό θα το μάθετε μετά τις 10 το βράδυ στην εκπομπή Σωτήρη Μπακάρου και το Rock Radio Top 10 ακριβώς τα 9 λεπτά πριν από τις 8. Τόμας Σταματόπουλος, είμαστε εδώ μαζί στον Rock Radio Μικέλ. Πάμε στο 1987. Το album Into the Fire, Hearts on Fire. Αυτός είναι ο Brian Adams. Stay tuned.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέψου από τα Μικέλ.

0: μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
1: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
7: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: You'll reap the benefits for years to come.
11: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

αυτό και αν δεν είναι pure rock and roll. All of the Rosie, ICDC. Αν το λέτε, B-Rock 1977. Rock Radio Michaels 104.7. Καλώς ορίστε στο δεύτερο μέρος. Το Μας Σταματόπουλος είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι τις 9. Στα 9 λεπτά μετά από τις 8. Σε Θεσσαλονίκη, η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως τις περισσότερες Πέμπτες. Με μπλοκαρίσματα, με βρυσίδια, με καυγάδες, με μηχανάκια να χώνονται παντού, δεξιά, αριστερά, από εδώ, από εκεί, να σώγονται ξαφνικά χωρίς να εννοείς τα αυτοκίνητο μέσα, να μην περιμένεις τίποτα. Και λες τώρα, τι γίνεται? Πετάγονται παντού. Έτσι. Σαν τις φύγες. Χαμός. Αυτά λοιπόν και από τους SDC. Εδώ είμαστε. Λίγη δροσιά ρε παιδιά. Λίγη δροσιά ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. Ευτυχώς δεν είναι πολύ ψηλή υγρασία. Είναι στο 50%. Εντάξει, νορμάλ τα πράγματα. The Night, πάμε στο 1983. Αυτή είναι η Animals.

υπέροχος Billy Joel. My life, έτσι ακριβώς. Δικιά μου τη ζωή. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Και όχι ό,τι γουστάρω, εντάξει, μέχρι εκεί που δεν πάει. Έτσι, μέχρι εκεί που πάει. Και πέρα μετά, εντάξει, υπάρχουν και οι άλλοι. Να μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Γενικά έπεσε ο καιρός. Με λίγες νεφώσεις, πρόσεχε αυξημένες μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβοι στα γύρω ορεινά. Κλασικά θέματα, εντάξει, κλασική ανάρτηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δυτική άνεμη και τις βραδινές ώρες, ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 22 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, για εσάς μας ακούτε από την Αττική μέσω διαδικτύου. Εκεί γενικά έθρωσε ο καιρός χωρίς τοπικούς όμβρους. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά μέχρι 7 θα φτάσουν. Θερμοκρασία από 22 και εκεί μέχρι 34 βαθμούς. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτή είναι η Rolling Stones. Η καινούργια δουλειά που έχουμε από αυτούς και είναι καταπληκτική. In the Stars. Stay tuned on Rock Radio Mikkel.

Rory Gallagher. Καταπληκτικό φιλμπί. Λοιπόν, 24 μετά τις 8, το Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας. Σε Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ζέστη. Κυκλοφορούν και διάφορα κουνούπια, που είναι μπει ένα μέσα εδώ στο στούντιο και κυνηγάω από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή, αλλά δεν καταφέρνω να το καθαρίσω. Τέλος πάντων. Όλα αυτά μαζεμένα, κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά. Λοιπόν, ένας κύριος ο οποίος αγαπάμε ιδιαίτερα το στο Rock Radio θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Russ Ballard, A Woman Like You.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κημητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

και Back Together Again και Mario Biondi και Sarah J. Morris και Priva Sprout. Cars and Girls, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, να πάμε σε λίγο πιο καλοκαιρινούς ήχους, όμορφους έτσι εκεί πέρα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ονειρευόμαστε το καλοκαιράκι έτσι όμορφο όπως είναι, χωρίς πολύ ζέστη.

Πήγαμε λοιπόν στο 1978, όταν οι Queen κυκλοφορούσαν το Don't Stop Me Now. Το jazz, πραγματικά φοβερό. Yeah! Ladies, kindred, can I get it?

Survivor και Eye of the Tiger εδώ στο Ολοκρίνδιο Μικέλ. Και για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του σταθμού μας για το υπόλοιπο της βραδιάς και για αύριο το πρωί, φυσικά αμέσως μετά Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks. Ενώ κλείνει το πρόγραμμα όπως πάντα ο Απόστολος Βακάρος, ο Baby Baby DJ. Σήμερα Πέμπτη, δεν το συζητάμε. Σήμερα μην ξεχνάμε, 10 η ώρα έχουμε νέο Rock Radio Top 10. Αύριο ξυπνάμε υπέροχα με Φέη Δημητριάδου το πρωί, όπως πάντα. Ο Δημήτρης Βακάρος έρχεται στις 11 η ώρα και ο Σωτήρης με Double Trouble στη μία. Οπότε μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό που τρέχει. Δίνετε την ευκαιρία στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου και τον Double Trouble να κερδίσετε τον καφέ του μήνα από τα Μικέλ. Οπότε να είστε συντονισμένοι από τη μία μέχρι και τις 3. Κάποια στιγμή ένα πεντάλεπτο θα σας πει ο Σωτήρης. Στείλτε μηνύματα και κάποιος από εσάς θα καταφέρει να κερδίσει τον καφέ του μήνα. Stay tuned, Rock Radio Mikel και Gimme Shelter. Αυτή είναι η Thunder.

Και εμείς θέλετε το τραγούδι των Rolling Stones, το διασκευάζουν υπέρ το Thunder. Αυτό δεν κυρίες και κύριοι και σήμερα κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ραντεβού πρώτα Θεός αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ της Πέμπτης. Να είστε κάπου δροσερά, πάνω απ' όλα. Σωτήρης Τζότζο Βακάρος, αμέσως μετά με τα Night Tracks. Μην ξεχνάτε, 10 η ώρα, το νέο Rock Radio Top 10. Οπότε, ένας τεράστιος λόγος να παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στους 104 και 7. Από μένα, φιλιά πολλά. Bye-bye.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.

0: 23740-41911 για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Τι εκεί.
1: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
2: Ναι.
1: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
3: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Rock Radio. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Παρόλο εδώ πάμε έως και τις 11. Με ζητά να καταφτάσει Baby Baby DJ ο Απόστολος. Για σας πάει σχετί μία. Τα Night Tracks θα πάνε σχετί στις 10-10 η ώρα. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα πένω. Αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ. Τους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση και στο ραδιοδράμα 99,1. Και για ολόκληρο τον πλανήτη έχουμε την αναδίτσα μας rockradio.gr, μας ακούτε από το site μας. Ό,τι αφορά τον ένα από τους δύο διαγωνισμούς, ο ένας διαγωνισμός είναι ο καφές του μήνα στο Double Trouble 1 με 3. Να κερδίσετε κάθε μέρα από το Μικέλ και το Rock Radio ένα καφέ κερασμένο για έναν ολόκληρο μήνα. Ενώ στο Instagram του Rock Radio 104 να κερδίσετε κοκτέιλάκια για το Beach Bar Diamonds στα Νέα Μουδανιά. Βρείτε την καταχώρηση στο Instagram, δείτε τις οδηγίες για να συμμετέχετε. Εσείς 2-31-0-25-104-7 μου τηλεφωνείτε. Email rockradio@rockradio.gr. Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις Instagram, Facebook, TikTok και βέβαια στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο. Πατήστε, μιλήστε μου. Επειδή είστε στα επίσημα Night Tracks, κατέφθασε η Τζούλη Μασίνου και ο Γιώργος Γάκης and the Troublemakers. Ο αείμνηστος Παντελής Τελιγανής κάνει αυτή την παραγωγή την απίστευτη. Είναι το τραγούδι των Night Tracks. Τα μέσα της δεκαετίας των 90.

0: καλησπέρα Μέρη και καλή ξεκούραση. Ανέβηλε προς το σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα. Ετοιμαστείτε να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος Αθηνάς, Ελαγωνία, ηλεκτρολογικό υλικό και υδραυλικό υλικό και ήδη. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα, τετραλουξ, εκεί είναι Σταύρος Κωνσταντινίδης, σας περιμένει στο 2310-2055-82. Λοιπόν, όπα, καλώς το φίλο. Τώρα σας πω και θερμοκρασία.
1: Δεκάρας, Δεκάρας, Δεκάρας, it's Rock Radio. Δεκάρας, it's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Δεκάρας, it's Rock Radio. Good fun. Enjoy the
0: vibe. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία να γίνει στο 55%. Πάμε στο 1985, το άλμπουμ του Phil Collins, No Jacket Required.

Phil Collins έγραφε και διάφορα τέτοια τραγούδια. Doesn't anybody stay together anymore? Σε κάθε άλμπουμ θα συναντήσει διάφορα. Δεν ξέρεις. Πολλοί κόσμος, ειδικά εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και πεζοί και πολλά αυτοκίνητα. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες σας. Είναι το Rock Radio Mikel στους 104,7, και το Mikel είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα καφέ, και όχι μόνο στα Mikel, σε όλο και την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είσαι στα καλοκαιρινά Night Tracks, 37 χρόνια παρεούλα. Και στη δεύτερη ώρα, πέμπτη βράδυ, έχω την πρώτη μετάδοση μετά τις 10 του Rock Radio Stop 10.

Βγήκαν και οι βαθμολογίες ό,τι αφορά τις πανελλήνιες, πανελλαδικές, έτσι. Ο Billy Joel το 1989 από το άλμπουμ Stormfront έγραψε ένα τραγούδι με όλα τα ιστορικά γεγονότα. Αλήθεια σας λέω. Και τα πανεπιστήμια της Αμερικής βάζουν τους φοιτητές να κάνουν εργασία πάνω στο τραγούδι και να ενημερωθούν και να ενημερώσουν για τα όλα τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρει το τραγούδι μέσα. We didn't start the fire, Billy Joel.

0: εικόνες αποκάλυψης μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Πάνω από 30.000 είναι οι αγνοούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί καμία 188 νεκροί άνθρωποι. Συγκλονιστικές εικόνες. We didn't start the fire. Billy Joel από το Stormfront το 1989. 26 λεπτά μετά τις 9. Μια εκπληκτική συνεργασία, ο ένας ζει, τον άλλο το χάσανε, το σαξόφωνο του Bruce Springsteen, τον Clarence Clemens, ο Jackson Brown ζει. Κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Σωτήρη Joe, Joe Βακάρος.
1: Jam and the Night Tracks from Thessaloniki. Σωτήρης Βακάρος.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουλές.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

με τους μοναδικούς Talking Heads του David Byrne και η παρέα Mr. Jones. Night Track σε Δίνη Τζο, Τζο Βακάρος τα 3 Β, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος 37 χρόνια παρεούλα. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση, ράδιο δράμα 99 και 1. Καλησπέρα. Και για ολόκληρο

0: θα πάμε φυσικά παρεμβλάω και τσέντεκα. Μην γίνει καταφάση. Απόστολος Baby, Baby DJ. Εσείς ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Handmaid στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες, Natalie S. Handmaid, επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι αυτά που

Μπείτε μέσα, Natalia's Handmade, είτε στο Instagram είτε στο Facebook. 25 Ιουνίου και θα γυρίσω το χρόνο πίσω στο 1980, 1980, 10 χρόνια το Βακαρακίσης.

0: flashback.
1: Είναι Ναταλία σαν μην Instagram αλλά και στο Facebook, μοναδικές δημιουργίες. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 1980, στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Lips Inc. και Funky Town.

μία τραγουδάρα μετά την άλλη. Η μοναδική Tina Turner, 9 χρόνια αργότερα από το Flashback του 1989, από το απίστευτο άλμπουμ μας έχει δώσει το Foreign Affair, μας δίνει αυτήν εδώ την τραγουδάρα. I don't wanna lose you.

ένα μοναδικό ταξίδι, ένα ταξίδι ζωής. Σε ιδιαίτερους προορισμούς, ανεξερεύνητους προορισμούς. Fast Sun Flight Travel. Με την εγγύη της Μαρία Σούλη, 45 χρόνια εμπειρίας. Πάει σε 178 χώρες. Το Sun Flight Travel. Έχει και αυτά τα μικρά group, single traveler, 4 ατόμων. Επικοινωνήστε με το Sun Flight Travel, 231-0-280-500. Sun Flight Travel που είναι στην περιοχή Λευκού Πύργου, έτσι. Πάει Sun Flight Travel, Μαρία Σούλη, κανόνες τα πάντα. Τα πάντα, παιδιά. Paul McCartney, Hope of Deliverance. Rock Radio Michael στους 104,7. Σωτηρής Τζο, Τζο Βακάρος, ο Στίνκι, η παρέα. Αυτή είναι

0: είναι εκείνο το πεντάλεπτο που στέλνει Μιχαήλ Ροκ, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο. Σταυρώνει τα δάκτυλα και λε: θα με τυχερούνι, θα με πάρει τηλέφωνο. Να με πάρουν τηλέφωνο από τον Μιχαήλ και να με ανακοινώσουν ότι είμαι ο νικητή ή νικήτρια. Ο καλό διαγωνισμό στο Instagram του Rock Radio 104 και θα βρείτε την ανάρτηση να κερδίσετε πολύ ωραία κοκτέιλ από το Premium Beach Bar Diamond στα νέα μου δανειά. Και αυτό ωραίο. Και αυτό πολύ ωραίο. Αφήνω πολλής. Πάμε να θυμηθούμε το ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Top 10.
1: Hey, this is Lou Graham, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Από το τρίτο του άλμπουμ, να ολοκληρωθεί η τριλογία των Released. Αυτό είναι το πρώτο single που μας έδωσε ο Lou. Young Love, και έφτασε στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Μετά τις διαφημίσεις των 10, έχω την πρώτη μετάδοση, το τι έχετε ψηφίσει εσείς, το τι έχουμε μεταδώσει εμείς.

0: Τη βάγαμε την πρώτη ώρα. Ετοιμαστείτε μετά τη διαφημίσεων 10 για Rock Radio Top 10. Την πρώτη μετάδοση θα πάμε παρουλέως και τις 11 που έχει να καταστάσει Απόστολος Baby Baby DJ Βαγάρος. Μείνετε μαζί μου, όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία. Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδηγών.

0: Sexy.
1: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
2: Rock Radio 104.7.
3: Κάθε Πέμπτη στις 10 δίνουμε ραντεβού για να σας μεταδώσω το Rock Radio Top 10. Το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές εδώ στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Σε απευθείας σύνδεση στο ραδιοδράμα 99.1. Καλησπέρα σας. Σωτήρη Τζο Βακάρος, παρέα με τηλερίς.gr, The Electric Store. Ζάκα 12 στην Νεάπολη, το φυσικό κατάστημα. Θα πάμε για την επόμενη ωρίτσα να ανακαλύψουμε το τι συμβαίνει στη δεκάδα. Στην κορυφή, η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame No Gain. Θα παραμείνουν για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Ήδη έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω και ποια προς τα κάτω. Θα έχουμε νέα είσοδο. Μην ξεχνάτε και τα Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι. Μπορείτε να ακούσετε το Rock Radio Top 10 σε επανάληψη. Podcast on demand, αρκεί να γράψετε Rock Radio και τον 4,7. Αυτό που έχουμε να κάνουμε πίσω αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
4: Top 10. Less talk. Success. More action.
2: Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
3: Aspen Creek featuring Lords of Sound. Tell me.
2: Nine.
3: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 8.
3: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 7.
3: Skindred, Can I Get A.
2: Number 6.
3: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 5.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 4.
3: Generation Radio, The Melody.
2: Number 3.
3: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 2.
3: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
5: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 1.
3: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
6: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7
8: και στο tileris.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα και ξεκινάμε με New Entry. Αυτή η μοναδική συνεργασία της Ella Langley και του Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore, New Entry στο νούμερο 10. Η μία τραγουδάρα μετά την άλλη.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, η Έλα Λάγκλεϊ στην country μουσική εδώ με τον Morgan Wallen. I can love you anymore, με το που δώσαν αυτό το τραγούδι. Έγινε χαμός και στα charts στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. I can love you anymore, new entry στο Rock Radio Top 10. Παρέα με τη Leris.gr, The Electric Store. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και το φυσικό κατάστημα στην Νεάπολη, Ζάκα 12.

0: success.
1: More action. Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
2: Μία θέση πιο πάνω για αυτό το απίστευτο σουηδικό project του Aspen Creek και στα φωνητικά των Lars Subsound. Το Tell Me ανεβαίνει μία θέση στο νούμερο 9.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε πέμπτη βράδυ, αλλά και τι θερμοκρασία θα έχετε τόσο Σαββατοκύριακο. Θα τα ακούτε σε επανάληψη στο Rock Radio. Θα φταίνει μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, υδραυλικά είδη, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, επικοινωνήστε στο 231-020-5582 ό,τι αφορά και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει στο σπίτι σας, είτε ηλεκτρολογικά είτε υδραυλικά, εντάξει. Πέμπτη βράδυ και η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο θα είμαστε στους 34 και την Κυριακή στους 30, πρις, κάπου εκεί θα βόσκουμε. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων για Παρασκευή 26 Ιουνίου. Εκεί θα εστιάσουμε. Γενικά έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μπορεί να έχουμε κάποιους όμβρους σαν γύρω ορεινά. Η άνεμη 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κυμαθεί και ο καιρός Σαββατοκύριακο. 33-34 βαθμούς και εσύ ο έθριος ο καιρός. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για πάμε μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 8. Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8. Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και στο νούμερο 8 θα συναντήσουμε τους Ιταλούς The Ramblets. Ανεβαίνουν μία θέση με το μοναδικό The Fallen.

Άρα και θα συναντήσουμε τους Intelligent Music Project με το No Flame No Game για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Πάντως οι Ιταλοί The Ramblin' ανέβηκαν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα με το The Fallen. Όπα, κατέφτασε το παρεάκι. Καλησπέρα Βιλαράκι. Εδώ συντονισμένη ομάδα για το Top 10. Πολλά φιλιά από Χρήστο, Αλεκάκη, Άννα Μαρία και φυσικά το Ριτάκι. Ωραία, ωραία. Νάτα το παρεάκι, νάτα το παρεάκι. Είτε είσαι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, rockradio.gr. Φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Σε απευθείας ίδιες και στο ράδιο δράμα 99,1.

7. Μία θέση πιο πάνω, η Εμαρόσα. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Γενικά, άμα δεις τη δεκάδα, λες ρε παιδί μου, είναι και ανάλογα και τα μουσικά στυλ και αυτά, αλλά και τα 10 είναι υπέροχα. Αυτό είναι το μοναδικό Good Enough. Σωτήρι Τζο Βακάρος, 37 χρόνια πολλά είναι. Όχι δε. Να πω ότι ήταν 137, να σου πω, εντάξει, παρά είναι. Here we go.

Καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στην Θεοδοσία, στον Ανδρέα, στον Θωμά και στον Λουκά. Αυτή είναι η Αμαρόσα. Good enough. Και ανέβηκαν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 7. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος και βάθος από εκεί και βάρος από εδώ.

0: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Number 6.
2: Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Sunfly Travel με την εγγύη της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Τηλέφωνο 231-0280-500. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς και single travelers. Μικρές παρέες 4 ατόμων. Ναι, Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Σημειώστε ξανά το τηλέφωνο 231-0280-500. Τρεις θέσεις πιο κάτω αυτήν εδώ την εβδομάδα είναι άνετος ο Reeve Stimson, κάνει νούμερο 1 και ουσιαστικά αφήνει χώρο για τους άλλους που πιέζουν να ανέβουν προς την κορυφή. Too late, το νούμερο 6.

0: Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Μία θέση πιο πάνω και για τους μοναδικούς γερόλικους της, όχι μόνο της rock, της μουσικής γενικά, οι Rolling Stones. Είναι ακριβώς στη μέση. Θα πάμε με, έτσι παρέα μαζί τους, ένα ταξιδάκι στα αστέρια. In the Stars. Παρέα με τη Λερίς, Τελειάς, The Electric Stars. Rock Radio, Top 10.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Universe. Rock Radio.
8: Assume your position. Start your duty.
7: Now, back to the music.
9: Thank you, sir.
7: Rock Radio 104.7. Your-
0: Επιστρέφουμε κατευθείαν στο Rock Radio Top 10. Σωτήρης Τζο Βακάρος, παρέα με dealeris.gr, The Electric Store. Και βέβαια πάμε να ρίξουμε μία ματιά εδώ στο Rock Radio Μικέλ, στο 104,7 και στο ραδιοδράμα 99,1. Σε απευθεία σύνδεση, τι έχουμε συναντήσει έως τώρα. Στο νούμερο 10 ξεκινήσαμε με new entry από την Ella Langley και το Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Στο νούμερο 9 ανέβηκαν η Aspen Creek, παρέα με Lars Subsound και Tell Me, μία θέση πιο πάνω. Όπως μία θέση πιο πάνω ανέβηκαν οι Ιταλοί The Rumblet με το The Fallen στο νούμερο 8. Μία θέση πιο πάνω για Τζέμα Ρόσα και το Good Enough στο νούμερο 7. Τρεις θέσεις πιο κάτω για το Reeve Stimson και το Too Late, που ουσιαστικά έκανε και λίγο χώρο. Ενώ μία θέση πιο πάνω, ακριβώς στη μέση, ανέβηκαν οι Rolling Stones με το In The Stars. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα παραμείνουν για δεύτερη εβδομάδα Intelligent Music Project και το No Flame No Game. Τι θα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, Rock Radio 104,7 γράφεται. Τα έχετε όλα στο πιάτο σας. Το που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 4.
10: Not to understand music.
7: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.
0: Μία θέση πιο πάνω για τον Keith Urban και τον Michael McDonald. Απίστευτο τραγούδι και αυτό. We go back like 1970 Cadillac. Σωτήρης, Jojo, Βακάρος.

Στα δημοφιλή γενέθλια μια χορηγία του ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Σημειώστε αυτό το μαγικό τηλέφωνο 231-0-251-051 και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ό,τι αφορά τις ασφάλειες. Πρώτη μετάδοση 25 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 2002 όπου γενέθλια έχει ο Benson Boone. Το 2021 από Blossoms Charlie Salt.

1935 ο μοναδικός Eddie Floyd. Δημοφιλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσίμις Κίξ τα δύο. Keith Urban, Michael McDonald. We Go Back. Μία θέση πιο πάνω. Στο νούμερο 4. It's Rock Radio's Top 10. Number 10. Rock Radio. Δέστε τις ζώνες ασφαλείας και μπήκαμε στην κορυφαία τριάδα. Πλησιάζουμε επικίνδυνα στην κορυφή. Η Generation Radio ανεβαίνουν μια θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 3.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Μοτομάλα μας πίτσε Βεσαγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Εκεί ο Ανδρέας, τα μηχανάκια σας, τις μηχανές σας, τα σκούτερ σας. 2-31-2-95-95-97. Γυρνάω στο 2021, όπου οι Ιταλοί Måneskin γράφουν ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα charts, γιατί είναι στο νούμερο 10 με το Begging, τη διασκευή του Frankie Valli και το Four Seasons, και στο νούμερο 6 με το I Wanna Be Your Slave. Το κάνω και με τον Ricky Pop, έτσι, τραγουδάρα. Μοτομάλα μας πίτσε με συνδικό συνεργείο μοτοσυκλετών σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Αγίου Δημητρίου 46.

Number 2. Το νούμερο 2 μας αποκαλύπτει ότι δεν μετακινήθηκαν από την κορυφή Intelligent Music Project. Ο Michael Stipe και ο Andrew Watt παραμένουν σταθεροί με το iPlayer.

0: αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια.
1: Flashback.
0: Είναι αυτά που ψάχνετε, θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες boutique. Θα γυρίσω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio's Top 10, όπου μια εκπληκτική συνεργασία είναι στην κορυφή για δύο εβδομάδες. Η μοναδική Kim Wilde και ο μοναδικός Mitch Ure. Sorrow Replaced. Αυτό είναι το Flashback με Natalie S. Handmade και στο Instagram και στο Facebook.

0: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό
1: Flashback.
0: Με Natalie S. αν μην Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες είναι αυτά που ψάχνετε σε επιλεγμένες μπουτίκ και φυσικά στο Instagram αλλά και στο Facebook. Ένα χρόνο πίσω γυρίσαμε, συναντήσαμε για δύο εβδομάδες την κορυφή Kim Wilde, Mitch Ure, Sorrow Replaced. Πάμε στο κεντρικό μου χορηγό εδώ στο Rock Radio Top 10
2: και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
5: Hello, we are Intelligent Music Project
6: and you're listening to
7: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
4: Number 1.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή η μοναδική Intelligent Music Project με την φωνάρα του Joseph Williams εκεί ψηλά. Το γνωρίζετε πολύ καλά από τους Toto. No flame, no game.

0: My friend, γεια σας Κωστάκη μου, καλησπέρα μου. Για δεύτερη εβδομάδα λοιπόν, Intelligent Music Project, το θέλω τραγουδάρα. No Flame, No Game, είναι στην κορυφή του Rock Radio, Top 10. Ετοιμαστείτε να πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το τι ψηφίσατε, το τι μεταδώσαμε. Και να επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
2: Number 9.
0: Aspen Creek, featuring Large Subsound, Tell Me.
2: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
0: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
4: Laugh at me. Sometimes flying.
2: Number 1.
0: Intelligent Music Project. No Flame, No Game.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα ως Παρασκευή δύο φορές. Μία με τις Double Trouble, 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια, Night Tracks, τα ιστορικά, τα θρηλυκά Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Rock Radio Top 10, όπου η πρώτη μετάδοση είναι 5 στις 10 το βράδυ. Εσείς ψηφίστε στο rockradio.gr. Βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς και μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να πείτε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Και φυσικά το τι μεταδίδουν όλες οι εκπομπές εδώ στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Ένα ακόμα μεγαλύτερο στο κεντρικό μου χωρικό, dealeries.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στη Νεάπολη. Ένα ακόμα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website, το rockradio.gr και την μοναδική Τίνα Βενιέρη. Πάμε και στους άλλους χορηγούς τώρα. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνάς 1, γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό και χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalie S. Αν μυρίζει στα γραμμάλα και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Ταξιδέψτε με Sunflight Travel και την οικίση Μαρία Σούλη. Το Sunflight Travel είναι στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ, μέχρι 5 extra large θα υπερμεγέθει. Τις 5:00, 11 η ώρα καταφθάνει ο Άσος από το Μανίκι, Απόστολος, Baby, Baby, DJ Βακάρος. Βεβαίως. Το Σάββατο στη μία, Γιάννη Ζημαράκης. Την Κυριακή στη μία, Σάκης Γιουβανούδης. Μέχρι την επόμενη φορά, να μου είστε πολύ πολύ καλά. Σας χαιρετώ.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
11: Things go

0: this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Κατέφτασα κι εγώ και ήρθα και έκατσα στο θρόνο μου. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι

0: Rock Radio Μικέλ 104,7 και εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Εύχομαι να είστε πολύ πολύ καλά, να έχετε μια τέλεια μερούλα και να είστε έτοιμοι να κάνουμε το διωράκι παρεούλα, όπως πάντα. Πρώτο τραγούδι της ώρας μας ήταν τον Journey, Separate Ways, και επειδή έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε Kiss μαζί, θα ξεκινήσουμε με Kiss σήμερα. I was made for loving you. Και πριν ξεκινήσουμε, ας μας πει ένα για ο Gene Simmons.
1: I'm Gene Simmons and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε τους Killers και Somebody Told Me, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσει ορθολογικά το διοράκι μας, ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 57%. Πολύ ζεστή βραδιά σήμερα, από τις πιο ζεστές μέχρι στιγμής. Από τις πιο ζεστές.

0: my music teacher if there was anything like this on the market. He said no, no. Thought it was a fantastic idea.
1: Rock Radio 104.7.
2: Ακούσαμε προηγούμενος Blur και Boys and Girls, αλλά εντάξει, δεν μου έφτασε το Λονδίνο, οπότε λέω να παραμείνω εκεί. Βασικά, λέω να πάω 42 χιλιόμετρα μακριά από το Λονδίνο, να πάω στο Essex της Αγγλίας και να πάω στους Depeche Mode μήπως. Just can't get enough.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Running Up That Hill, Kate Bush. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας σημείωρο εδώ, στο Rock Radio Mikkel, 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και φυσικά θα σας συνοδεύσω μέχρι και τη μία. Τώρα είναι μια πολύ καλή στιγμή να σας υπενθυμίσω ότι αυτές τις μέρες, τις καθημερινές, να συντονίζεστε στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου, Double Trouble, δηλαδή το μεσημεράκι, 1:30, γιατί για να σας δίνετε ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα δωρεάν για έναν ολόκληρο μήνα από τα Mikkel. Τέλος πάντων, αφού ακούσαμε Kate Bush και Running Up That Hill, κάτι κλασικό, μια κλασικούρα, πάμε σε κάτι σύγχρονο. Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο βγήκε πέρσι, δηλαδή στο τέλος του χρόνου, όχι πριν έναν ολόκληρο χρόνο, βγήκε στο τέλος του 2025 και έχει κάνει πάταγο.

Sometimes, James. Αυτή ήταν η James, κυρίες και κύριοι, και ένα από τα πιο πετυχημένα της τραγούδια και εμβληματικά, εμένα προσωπικά, το αγαπημένο μου. Τώρα, αλλάζοντας λίγο θέμα, πριν πάω στους Stereophonics και I Wanna Get Lost With You, αφού έχουν πάρει τόσο μεγάλη έκταση τα αγαπημένα μας ψαράκια φέτος, οι λαγοκέφαλοι, να πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι ναι, επιτέλους ξεκινάει το κυνήγι τους. Επικήρυξη στα 5,33 ευρώ το κιλό για τους ψαράδες. Επομένως, τώρα τις επόμενες μέρες ξεκινάει το ψάρεμα. Άντε να δούμε πόσα δάκτυλα ακόμα θα φάνε. Πόσα ακόμα. Όχι, εντάξει, πλάκα. Θέλει απλά προσοχή. Λίγη προσοχή θέλει.

0: ξεκάθαρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά, σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: The controversial.
10: Back to the music.
9: Let's not get ridiculous.
10: 104.7 Rock Radio. Things go better.

You'll be mine. Αυτή είναι η Pierces. Και κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ωρίτσα. Εδώ στο Rock Radio Michel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Έχω παρέα μου εδώ στο στούντιο το Μαράκι, ναι και όμως. Και φυσικά από μακριά έχω και εσάς. Και όταν εννοώ μακριά, εννοώ από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί μπορείτε να μας ακούσετε πολύ απλά μέσω του site μας www.rockradio.gr. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Τώρα αναλαμβάνουν οι Sleepless, Until June.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Midnight Oil, τώρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο καιρός έχει ως εξής. Γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ. Και φυσικά η θερμοκρασία παραμένει καλοκαιρινή από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτοί είναι οι Stranglers και ας μας πούνε ένα γεια.
2: Hi music lovers, this is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7 Ελλάς.

πόσο. Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Michel 104,7 Simple Minds. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και έχουμε άλλα 25 λεπτάκια παρεούλα. Και επειδή ξημερώνει Παρασκευούλα 26 Ιουνίου, λέω να ακούσουμε το πιο σωστό τραγουδάκι. Φυσικά αναφέρομαι στο Friday I'm in Love, τον Cure. Και πριν πάμε να το απολαύσουμε, ας μας πούνε ένα γεια.
1: This is Robert from The Cure, you're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

Ακούσαμε προηγουμένως Simply Red και Stars, γιατί είναι μια βραδιά απόψε, δίχως σύννεφα, έχει ζεστούλα, επομένως αν είστε στην εξοχή ή κάπου με πολύ λίγο φωτισμό και λίγα φώτα γενικότερα και κοιτάξτε πάνω, πιθανότατα θα δείτε έτσι λίγα αστέρια. Εμείς από την πόλη, τίποτα, τι να δούμε, θα σκώσουμε το κεφάλι μας και θα είναι σκοτάδι, ένα μαύρο θα δούμε, τι θα δούμε. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας, αλλά έχουμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα για τον Sting, Shape of My Heart.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας πέρασε νεράκι. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και παρόλο που ήρθε η ώρα να μαζέψω τα μπογαλάκια μου, να πάρω το μαράκι και να την κάνω από εδώ, εσείς μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε τις μουσικάρες του Rock Radio Mikkel φυσικά. Κατά τις 7 το πρωί όμως θα σκάσει μύτη η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, την ίδια ώρα, Τρίτη 11 με 1 το βράδυ. Απόψε, λέω να σας αφήσω με Dire Straits, Your Latest Trick, ένα καταπληκτικό τραγούδι, μια καταπληκτική μπαλάντα, η οποία είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα. Αυτά από μένα. Να έχετε ένα τέλειο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι πολύ μα πολύ καλά και να έχετε ένα καλό βραδάκι. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'!

0: Do you wanna be loved? 104.7.
1: This is Rock Radio Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 2 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.